0: I'm sexy and I know it.
1: Το είναι Escalive Remix.
2: Escalive Remix.
1: These hits never stop.
2: Ζάχτηλα βρατσάμι σ' νάιλεψε μίξεν χιτούφ. Να τσάχε.
3: Αυτοπρομόσια.
4: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μαριάν.
5: Τι, νόσελ, τι ρόβεις.
6: Γιακ το ζω. Νο σπράβζαμ, κόγω ιους βκρεντσιουέμ.